0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Μέσα σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό.

μονάχη. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.

0: πλησιάζει ακριβώς.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αχαρνών 70 και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα, η οποία προκάλεσε την έκρηξη. Με πανομοιότυπο τρόπο, στις 5 παρα 5 τα ξημερώματα, άγνωστος πέταξε χειροβομβίδα στη συμβολή των οδών Πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD. Οι διαδηλωτές ζήτησαν να ανακοπεί η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μίλτος Πασχαλίδης. Για αρχή, Μίλτος Πασχαλίδης που θα ανέβει και αυτός στα ψηλά το Σεπτέμβριο και θα είναι και ο Δίες εκεί. Θα είστε εσείς εκεί δηλαδή, μέσω των προσκλήσεων που θα προσφέρει ο Δίση και για αυτή τη μουσική βραδιά. Με την καλημέρα μας, είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Είμαστε στην 8η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Όπως συμβαίνουν πολλά και παράλληλα δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά είναι αυτή η ρουτίνα που έχουμε συνηθίσει σε αυτή την περίφημη κανονικότητα, την περίεργη κανονικότητα, όπου όλα γίνονται δεκτά και αποδεκτά. Το μόνο καλό έτσι που βλέπω είναι ότι αρχίζει να δικαιώνεται η ψυχολογία του Έλληνα και δικαιώνεται σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ποιον παρακαλώ στέλνουμε να μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ? Τον Οικονομίδη. Με την τελευταία του ταινία. Την τελευταία. Δεν είναι κωμωδία αυτό, είναι ένα δράμα, αλλά βασισμένο πάνω στην ψυχολογία του Έλληνος, και θέλω έτσι να δω, αδειμονώ που λένε, να δω πώς θα μεταφραστούν οι διάλογοι του Οικονομίδη, πώς θα περάσουν στην αμερικανική αργό. Δηλαδή αυτό το πάμε να φάμε προβατίνα ρε. Δεν μεταφράζεται. Θα δυσκολευτεί πολύ ο μεταφραστής, αυτό θέλω να πω, πώς τους πετσόκοψες έτσι. Μισό πω τώρα. Αυτό, δηλαδή όλα αυτά πρέπει να περάσουν τώρα στα αγγλικά, να τα μελετήσουν, να εντρυφήσουν οι ειδικοί, και εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ευτυχείς, κυρίως οι φαν του Οικονομίδη, που επιτέλους δικαιωνόμαστε με κάθε τρόπο και δικαιώνεται και η ελληνική ψυχολογία, η οποία είναι η ψυχολογία του σήμερα. Το βλέπετε και στους δρόμους. Ο Οικονομίδης δεν κάνει κάτι άλλο, περνάει στο πανί την καθημερινότητά μας. Παρθενώνα έφτιαξες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και ο βασικός του ήρωας, ο Μπισμπίκης του Χόλιγουτ.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Στους δρόμους μόνο η Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι έχει πρόβλημα αυτή την ώρα, που είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Το φιλοσδουμένο στο μικρόφωνο. Και ακούτε δίεση 101,3.
2: Στην άκρη του απείρου, στη μούλα του ονείρου.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και λαφρέν τη μαχαιρίτσα, θερμίτε από live. Λέγαμε λοιπόν για τη σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη που θα πάει στα Αμερικανικά Όσκαρ. Βέβαια, μετά περνά μια διαδικασία. Έχει επιτροπέ, παραεπιτροπέ, προκρίσει, μη προκρίσει, μπορεί να μην επέξω, αλλά είναι μια μεγάλη κίνηση αυτή από την Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. 13 άτομα ομόφωνα στέλνουν τον Οικονομίδη να τον μάθει η Αμερική, να πάρει μαθήματα η Αμερική και από του διαλόγου και από το σενάριο. Γιατί είναι και ο Μπισμπίκη που είναι ένα επιχειρηματία που έχει πέσει έξω και κάνει τα πάντα για να μπορέσει να κρατηθεί και ξεγελάει μέχρι και τη γυναίκα του. Είναι ένα δράμα στην ουσία και μάλιστα σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής είναι βασισμένο, έχει χαρακτηριστικά αρχαίας τραγωδίας και έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί ο Οικονομίδης είναι πολύ μπροστά γενικώς. Περιέγραψε το μέλλον μας, πώς θα γίνουμε, πώς θα βρίζουμε, πώς θα είναι οι διάλογοι αυτοί που κάποτε λέγει μαυρίζει, μα είναι η καθημερινότητα. Και έχει και τη μεγάλη τάκα γιατί ουσιαστικά προέλευσε και το 13ωρο με αυτό το, όχι με αυτή τη ταινία, σε προηγούμενη, με το δουλεύετε ρε, δουλεύετε. Ήταν η εντολή για να ξεκινήσουν όλα. Οικονομίδης λοιπόν, πολύ μ' άρεσε και γι' αυτό το προέταξα κιόλας, γιατί κατά τα άλλα ο κινηματογράφος πρέπει να ξέρετε δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά και μάλιστα στο Παρίσι έγινε και μια κάτι σαν σύσκεψη, σαν συνέδριο, σαν έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον του κινηματογράφου στο πλαίσιο της Συνόδου Λιμιέρ. Και αποφάσισαν Γαλλία και Νότια Κορέα, που είναι μεγάλη κινηματογραφική παραγωγός και με σημαντικούς σκηνοθέτες και ταινίες, να χρηματοδοτήσουν τον κινηματογράφο, γιατί έχει μεγάλη μείωση στα εισιτήρια. Μην βλέπετε τον Όλαν που μας κρατάει, που πάλι η αρχαία Ελλάδα καθάρισε, ούτε το Spider-Man που καθάρισε Νέα Αμερική. Ο κινηματογράφος έχει μείωση στα εισιτήρια 40%.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Ξέρετε, αυτό το ιδιαίτερο που έχει ο Οικονομίδης, που λέγαμε ότι είναι καθημερινότητα, περνάει και στην πολιτική, γιατί λέει τώρα το έχει και πρώτο θέμα καθημερινή. Ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Θα έχει μπιφ, θα είναι Οικονομίδιο το σκηνικό. Και όταν λέμε πρώην, εννοεί τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι θα τους αντιμετωπίσει με τοπικά, γιατί θέλει να στεγανοποιήσει τη βάση του και διάφορα άλλα τέτοια πολιτικά. Και περιμένει και κέρδη από όσα είπε στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι. Αυτά είναι λίγο υπέγραψη για το μέλλον. Είναι σαν μεταχρονολογημένα, δεν είναι άμεσα. Και παρόλα αυτά, επιδιώκει να κέρδισε. Θα το δούμε, γιατί ξεκίνησαν οι μετρήσεις τώρα για να δούνε πόσο θα πάρει ο Κυριάκος, πόσο θα ανέβει με όλα αυτά τα μεγάλα που ανακοίνωσε. Δεν βλέπω να ανεβαίνει πολύ. Πάντως δεν φάνηκε να είναι ενθουσιασμένος κανένας, ούτε συνταξιούχοι, ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε τα βρέφη, νομίζω. Δεν κάναν ουά με το που τους είπε ότι θα τους φτιάξει Κουμπαρά. Ο οποίος Κουμπαράς θα ξεκινήσει από τα 100, θα βάζει 100, σου βάζει το κράτος όλα 100. Μετά δεν ξέρω πώς υπολόγισε τα επιτόκια. Εκεί είπαμε 3,5% επιτόκιο. Δεν δίνει η τράπεζα 3,5%. Δεν ξέρω πώς θα το. Σε ποιον θα τα βάλουμε τα λεφτά να μας δίνει 3,5%. Αλλά οι τράπεζες, ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα επιτόκια. Παρ' όλα αυτά, σου λέει ότι όταν μεγαλώσει το παιδί θα έχει στην άκρη κάτι να δανείσει στους γονείς. Για να δούμε ποιος εορτάζει σήμερα. Μόνο θα το δούμε σε λίγο, να μην κουράσουμε τώρα, γιατί θέλουμε να το αναλύσουμε. Είναι Μαρίες, Δέσποινες. Ας αποφασίσουν και αυτές πότε γιορτάζουν, γιατί μας έχουν μπερδέψει τελείως. Και η Δέσποινα και η Μαρία και όλες, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Γενέσιον της Θεοτόκου.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σας έχουμε και Γιάννη Χαρούλη, έτσι να ξεκινήσουμε ωραία και τα δώρα. Έχουμε Λυκαβητό, έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, με το mail σας. Μην το ξεχνάτε. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης, αποστολή στο 54301.

0: Και αυτή η εποχή του bullying, του beef και του bullying, γιατί φτάνει στα όρια του bullying, είναι πολύ, πολύ, γιατί το βλέπεις, είναι μάστερ, παιδί μου. Βλέπεις ότι δεν είναι μόνο ο Κυριάκος που λέει θα κάνω bullying στους προηγούμενους για να μπορέσουν να τα απεξέλθω. Μας κάνει bullying και ο Ερντογάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα διέρευσαν από τη γενή Σαφάκ, παρακαλώ, όχι από εμάς, είχε έρθει ο Καλίνο, ο Ιμπραήμ Καλίνο, επικεφαλής της ΜΙΤ. Αυτός είχε έρθει με γυαλιά και μουστάκι και λες ήρθε μεταμφιεσμένος. Όχι, έτσι είναι, αυτός είναι. Έτσι είναι το φυσικό του, δηλαδή. Δεν ήταν μεταμφίεση, ήρθε κανονικά. Και είπαμε εμείς δεν είναι τίποτα, μια επίσκεψη ανταποδοτική έκανε. Δηλαδή είχε πάει ο δικός μας και τον είδε στην Τουρκία και είπε να έρθω κι εγώ να σας δω, να φέρω κι εγώ το κάτι τίσμα, ένα μπακλαβά, κάτι. Και συναντήθηκαν εδώ, αλλά η γενή Σαφάκ, όταν ρωτήθηκε ο δικός μας, ο κύριος Γεραπετρίτης, είπε τίποτα, δεν είπαν τίποτα. Την περιφερειακή ανάπτυξη, τα μυστικά του μπακλαβά, λίγο survivor, τέτοια δεν είχαμε να συζητήσουμε. Και βγαίνει η γενή Σαφάκ, η τουρκική, και λέει ότι ο Καλίν ήρθε να απειλήσει και να προειδοποιήσει ότι μην κάνετε ενέργειες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί θα σας χτυπήσουμε. Θα πάμε για πόλεμο δηλαδή. Και χθες ο Ερντογάν το επανέλαβε ότι ακόμη και, και το να πεις ότι θα ασκήσω το δικαίωμά μου έξω από τα 6 ναυτικά μίλια είναι αιτία πολέμου. Τα επανέλαβαν όλα αυτά οι Τούρκοι, επομένως η επίσκεψη Καλίν δεν ήταν και τόσο τυπική και θυμοτυπική, να πούμε. Αλλά τα μαθαίνουμε από τους ξένους, οι άλλοι μας τα λένε, δεν τα λένε δικοί μας. Λέγαμε όμως για το ποιοι εορτάζουν και εορτάζουν σήμερα. Η Δέσποινα, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα. Η Μαρία, αν θέλει, η Μαριέτο, ο Μαριανός, η Μαριανή, γιατί είναι το γενέσιον της Θεοτόκου που βασίζεται στα απόκριφα Ευαγγέλια. Δεν ξέρουμε στα κανονικά Ευαγγέλια, δεν δίνονται στοιχεία για την Θεοτόκο και τα γενέθλιά της. Παρ' όλα αυτά, το εορτάζουμε σήμερα και κάποιοι που θέλουν να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους γιορτάζουν Μαρίες και τα λοιπά. Και η Παναγιά, η Καλαμιώτισσα στην Ανάφη, θα έχει πανηγύρι σήμερα στην Ανάφη, θα το χορέψουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στιχωτή η φύ.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
18: Τσεκ.
17: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νάτος ο Γιάννης Χαρούλης σε τραγούδι από τις πρώτες του ηχογραφήσεις, τις πρώτες του κυκλοφορίες. Όταν το γνωρίζουμε, ο Γιάννης Χαρούλης πια είναι στα πρώτα ονόματα του έντεχνου τραγουδιού και θα ανέβει και στο Λυκαβητό και σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης θα γράψετε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Ακούτε Δίεση 101,3. Είμαστε στο πρωινό της 3ης. Είμαστε στην 8η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Κάθε μέρα είναι μια έκπληξη. Σε αυτή την καθημερινότητα, την αθηναϊκή και την πρωτευουσιανική, που δεν είναι πια και τόσο προβλέψιμα, αλλά όλα είναι ενταγμένα στην κανονικότητα. Τα έχουμε συνηθίσει όλα. Ας πούμε το βράδυ, θα το ακούσετε και από το δελτίο στην Κατερίνα, αλλά το λέω για αυτούς που μπήκαν που λένε τώρα στην παρέα μας. Πέρασαν κάποιος από ένα μαγαζί στην Ομόνια, πέταξε κάτι μέσα, μάλλον χειροβομβίδα. Είχαμε μια έκρηξη. Μετά πήγε στον Άγιο Πεντελεήμονας, άλλο μαγαζί, έσπασε τζαμαρία, πέταξε πάλι κάτι μέσα, μάλλον χειροβομβίδα. Έγινε μια έκρηξη. Okay. Δεν τρέχει και τίποτα. Όλα ενταγμένα στην κανονικότητα είναι. Τα έχουμε συνηθίσει. Ευτυχώς ήταν κλειστά τα καταστήματα, δεν είχε πελάτες. Υποθέτω ότι έκανε μια δουλειά για πολλούς ο συγκεκριμένος και το έχει αναλάβει έτσι αυτό το delivery του εκρηκτικού μηχανισμού. Σε λίγο θα σας πούμε τι ετοιμάζει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο για τις απάτες ηλικιωμένους, γιατί κάτι ετοιμάζει. Και έχει το ενδιαφέρον του, κάτι σαν 112 δηλαδή. Προς το παρόν, να πάμε πίσω στον χρόνο και να πούμε ότι. Θα δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα, ας πούμε, γεννιέται ο Ευγένιος Τριβιζάς, αυτός ο μεγάλος παραμυθάς που. Μάλλον η διαφυγή του είναι τα παραμύθια και η παιδικότητα, γιατί το επάγγελμά του είναι λίγο σκληρό, εγκληματολογία κτλ. Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε και ένας μεγάλος της κομμωδίας και λίγο περίεργος ως άνθρωπος, ο Πίτερ Σέλερς. Αλλά τραγούδια τώρα και μετά θα σας πούμε τι γίνεται με αυτό το σύστημα για τους ηλικιωμένους.
1: Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Παναγιώτης Κνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Αυτό το σταθμό ακούτε στο πρωινό της Τρίτης του μηνός, σήμερα Σεπτεμβρίου 9, λέγαμε πριν για το νέο σύστημα που ετοιμάζεται για να προστατευτούν οι ηλικιωμένοι από τις απάτες, τις περίφημες, τις τηλεφωνικές. Είναι μια εφαρμογή σαν το 112, θα είναι. Είναι ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατειών. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σε αυτούς τόση ευρηματικότητα που πραγματικά τι να προλάβεις να κάνεις και τι δομή να αντιτάξεις και να προτάξεις. Δεν γίνεται. Τώρα αυτό το γράφει το και πρώτο θέμα, μάλιστα σήμερα. Το έχουν τα νέα. Αλλά οι απάτες συνεχίζονται. Την πάτησαν βέβαια και οι ίδιοι. Επινοητικότητά τους είναι τρομερή. Πήρανε σε έναν 67χρονο τηλέφωνο και του είπαν, κοίταξε, αυτή τη στιγμή σε χωριό

0: Ζηλάρισε τώρα. Περνάει ένας δορυφόρος της εφορίας από πάνω. Μάζεψε. Είναι τρομερή, είναι, ξαναζούμε τη βιντεοτενία, αλλά με ένα δραματικό τρόπο για τους ηλικιωμένους τουλάχιστον. Μάζεψε, του λένε τα λεφτά, βάλτε κάπου και πήγαινε τα και κρύφτα, γιατί ο δορυφόρος τα βλέπει όλα. Ευτυχώς δεν τζίμπησε ο 67χρονος και τους είπε εντάξει, ναι, έκανε ότι συνεργάζεται και έβαλε μέσα πέτρες και καλαμπόκια, κάτι τους έβαλε τέλος πάντων στον τορβά και τον πήγε εκεί που τον πήγε. Είχε ειδοποιήσει την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία και τους συνέλαβε και είπαν εκείνη, εμείς πηγαίναμε για Γουρουνοπούλα. Μπερδέψαν και τις περιοχές, τη Λάρισα δεν έχει. Αλλά πηγαίναμε για Γουρουνοπούλα και χαθήκαμε. Το GPS μας έστειλε εδώ, δεν είχαμε καμία σχέση. Συνελήφθησαν πάντως. Θέλω να πω ότι είναι και τέτοια η επινοητικότητα που είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Και δεν είναι μόνο για ηλικιωμένους. Χθες την ώρα που 67χρονος τους παγίδευσε, 15χρονος την πάτσε. 15χρονος τώρα που έχεις καπετήσει από ένα 15χρονο που ξέρει την τεχνολογία, τους μάζεψε 5 χιλιαρικάκια και τους τα έδωσε. Έλειπαν οι γονείς από το σπίτι. Μόνος στο σπίτι ο 15χρονος. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν να πούμε τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026. Καταγράφησαν ρεκόρ συμμετοχών, κατεγράφει 62 στο σύνολο. Το πρώτο βραβείο, 150.000 είναι, απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αβγενάκη. Το δεύτερο, 100.000, iSpace, Νικηφόρος Κρητικός και Γρηγόρης Στάτης. Το τρίτο βραβείο, 50.000, η Vivestia Booking με τα Search Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Στέλιος Philanthropic Foundation διοργανώνει τα βραβεία, μοιράζει το χρήμα σε καινοτόμες επιχειρήσεις.
1: Είναι ο Βίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ειδήσεις στις 8, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΑΚΙΟ. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
13: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από δύο διαδοχικές εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελήμωνα μέσα σε διάστημα μόλις 25 λεπτών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD. Οι διαδηλωτές ζήτησαν ανακοπή άνοδος του ακροδεξιού κόμματος, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Τι ωραίο, τι μεγάλο τραγούδι. Εδώ που η μουσική των αδερφών Κατσιμίχα συναντά την ποιησή της Λένας Παπά. Και το μουσικό τοπίο από πίσω είναι αυτό το υπηρώτικο τοπίο, το τοπίο της ποιήτριας δηλαδή, που ήταν από τα Γιάννενα και τη χάσαμε πρόσφατα. Εδώ Διές 101,3, καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στο πρωινό της Τρίτης του μηνός Σεπτεμβρίου, σήμερα 8. Προχώρησε και ο Σεπτέμβριος, ο οποίος μας έχει κάτι ζέστες ακόμα, αλλά από τη Δευτέρα που ανοίγουν και τα σχολεία θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία και από σήμερα θα έχουμε και κάποιες βροχές, όχι εδώ, κεντρικά, υπηρωτικά, Μακεδονίες κτλ. Αλλά εδώ η ζέστη θα εξακολουθήσει. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Διανύουμε τις ημέρες που εξειδικεύουμε τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τη ΔΕΘ και κανένας δεν είναι ικανοποιημένος. Γιατί όσο και να σου αναλύσουν οι οικονομολόγοι, ό,τι και να πούν οι οικονομολόγοι, όταν και ό,τι και να σου πούν οι κυβερνώντες, όταν εσύ βγαίνεις έξω και βλέπεις τη βενζίνη στα 2% τόσο, με το πετρέλαιο να μην έχει πιάσει ακόμα τα 100, έτσι που να τα πιάσει κιόλας, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, όσο και αν το αμπαλάρουν ότι όλα πηγαίνουν καλά, κάνουμε το παν για να πηγαίνουν καλύτερα. Και αν θέλετε να σας δώσω και ένα παράδειγμα οικονομικής ανάλυσης που εμένα με κερδίζει πολύ περισσότερο από τις αναλύσεις του Στουρνάρα και των υπολείπων οικονομολόγων, είναι αυτή που έκανε κάποιος μέσω διαδικτύου, που ήταν πολύ εμπεριστατωμένο, πολύ αναλυτικό αν το βρείτε. Εγώ θα σας πω μόνο το αποτέλεσμα. Είναι τα περίφημα Gironomics, πώς κάνουν έξω με το μπέργκερ, που είναι μονάδα μέτρησης της οικονομίας. Εδώ το έχουμε με το γύρο και είναι πολύ σωστό, με το σουβλάκι, δηλαδή με το πιτόγυρο. Τα Gironomics λοιπόν λένε ότι το 1985 με το μηνιαίο μισθό αγόραζες 482 πιτόγυρα. 482. Σήμερα 161. Αυτό τα λέει η ώρα. Δεν χρειάζεται τι να σου πει μετά ο οικονομολόγος και τι να κάτσει να αναλύσει τους πίνακες. Όταν ακούτε...

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και από τα παλιά τα πιτόγυρα το 85, αυτά που είχε και λίγο από το σουβλατζί, που έβαζε και την, εκτός από την τέχνη, έβαζε και λίγο εντρότα, έβαζε διάφορα. Αυτά ήταν τα νόστιμα. Τα σημερινά είναι πολύ, πολύ ψεύτικα.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για να δούμε λίγο την κίνηση, λίγο θα δούμε και το εορτολόγιο. Στην κίνηση έχουμε πρόβλημα στην Αθηνών Κορίνθου, τα πρωινά κλασικά, στην Εθνική, στο ύψος του Περιστερίου και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην Άνοδο, και η Καβάλας έχει πρόβλημα πριν και λίγο μετά την Εθνική, λίγο προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Αθήνα και ο Πειραιάς, πηγαίνοντας για το λιμάνι μετά τον Κηφισό. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Θέτουμε το ερώτημα, γιατί αν σου έχει τύχει θα δεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και πάντα υπάρχει ένα σημείο που το Wi-Fi δεν πιάνει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα και με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Για να σας δώσουμε και ειρήνη την παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, έχουμε 5 διπλές για την 3η 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή για απόψε. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο ειρήνη, αποστολή στο 54301.

0: Και φτάσαμε στην εποχή όπου στην κανονικότητα την ευρωπαϊκή εντάσσεται και επικράτηση της ακροδεξιάς στη Γερμανία και πολλοί δηλώνουν σοκαρισμένοι από αυτό που ερχόταν, που φαινόταν ότι ερχόταν, αλλά θα σας πω σε λίγο για την αντίδραση του Σάντσεθ, πώς ένας φάρος λογικής μας στην Ευρώπη προσπαθεί να αντισταθεί σε όλα αυτά χωρίς υποχωρήσεις. Σε λίγο όμως αυτά, γιατί θα δούμε τώρα το εορτολόγιο και θα δούμε ποιοι εορτάζουν, να μην το ξεχνάμε, γιατί κόσμος κερνάει σήμερα και ο κόσμος περιμένει ευχές, όχι πολλοί, γιατί είναι σπάει αυτό. Έχουν 2-3 γιορτές κατά χρόνο οι Μαρίες και οι Παναγιώτες, δηλαδή κάπου μας μπερδεύουν κιόλας. Αλλά σήμερα, επειδή είναι το γενέσιον της Θεοτόκου, μπορούν να γιορτάσουν αν το θέλουν και θέλουν να ξεχωρίσουν από το πλήθος των εορταζόντων. Η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάρης, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα. Ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα δεν ξέρω αν έχουν άλλη ευκαιρία, γιατί είναι ροδίτικη γιορτή αυτή, γιορτάζει όλο το Φαλιράκι. Γιορτάζει όμως και η Παναγιά η Καλαμιώτησα που είναι της Ανάφης και σήμερα έχει ένα πανηγύρι εκεί. Όσοι είναι στην Ανάφη, που έχουν μείνει έτσι τελευταίοι του καλοκαιριού και απολαμβάνουν την Ανάφη, μπορούν να το γιορτάσουν, θα το γιορτάσουν σήμερα. Είναι και ο Ρούφος και ο Ρουφιανός. Τώρα, άμα αλλάξει τον τόνο στο τελευταίο, κάνει καλύτερο. Αλλά χθες ήταν που, πέθανε ο Αρτέμις Μάτσας. Αυτό πρέπει να είναι διήμερο εορτασμού. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Είναι και της φυσικοθεραπείας, μας αγγίζει πολύ αυτό. Τι άλλο έχουμε, και η μέρα των Φιόρδ στη Δανία. Ωραία εορτή αυτή. Είπαμε, σε λίγο θα σας πούμε τι είπε ο Σάντσεθ, που έχει αυτό την πληγή της Θέουτα, και τους ακραίους να παρεμβαίνουν και να καθοδηγούν τις εξελίξεις.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Παναγιώτης Γνατίαδης στον ήχο, Θεοφιλούς Δουμάνος στο μικρόφωνο, Δίεση 101,3. Αυτός είναι ο σταθμός που ακούτε.

0: Να βλέπετε, μας διαφεύγουν και τα μικρά. Είστε εσείς να τα συμπληρώνετε και ευχαριστούμε. Η Ντίνα μας γράφει ότι σήμερα είναι και της Αγίας Ελεούσας και υπάρχει μια εκκλησία και έχει πανηγύρι στην Καλυθέα. Είναι ένα μικρό εκκλησάκι στη Θησαίος. Και κάπου στο Λουτράκι, τώρα είναι και εκεί στα ψηλά, στα ορεινά του Λουτρακίου, υπάρχει μια γιορτή. Η Παναγία Γιάντρησα και σήμερα γιορτάζει. Είπαμε ότι σπάει η γιορτή και κάπου χανόμεθα. Λέγαμε όμως προηγουμένως για τον Σάντσεθ, για την Ισπανία που δείχνει μόνη της να κρατάει έτσι κάποια αντίσταση σε ό,τι έρχεται, σε όλη αυτή την πλημμύρα των άκρων. Ο Σάντσεθ, προσέξτε τι είπε. Είπε ότι από τους μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα, όσοι το δικαιούνται θα πάρουν άσυλο. Αυτό απαιτείται από το διεθνές δίκαιο, την ηθική και την ομοθεσία της χώρας. Και το λέει ο Σάντσεθ γιατί τα έχουμε ξεχάσει, πρέπει να ξαναδούμε τα βασικά. Οι υπόλοιποι θα επιστραφούν, είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή το λογικό, το νόμιμο και αυτό που πρέπει να γίνει. Όχι η πλημμύρα των άκρων. Και προσέξτε τι είπε ακόμα ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Είπε ότι αυτή τη στιγμή όλο το διεθνές ακροδεξιό κίνημα, όσο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, επιτίθενται στην Ισπανία. Η Ισπανία αυτή την ώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να εμποδίσει την προέλαση των αντιδραστικών. Δείχνουμε τα 8 τελευταία χρόνια που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση της χώρας ότι το αντίθετο του δικού τους μίσους είναι η δική μας πρόοδος. Και είπε με νόημα επίσης ότι η ακροδεξιά απειλή κερδίζει έδαφος χάρη στο μεγάλο βαθμό ανοχής και συνδρομής της παραδοσιακής δεξιάς. Όταν δηλαδή το άκρο το εντάσεις, το αποδέχεσαι, σε καθοδηγεί κιόλας πολλές φορές, τότε μην απορείς που έρχεται ξαφνικά μια ακροδεξιά στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, αλλά μπορεί να έρθει κι αλλού και έχει έρθει κι αλλού και μπορεί να ξανάρθει κι αλλού. Όταν λοιπόν αυτή η ακροδεξιά του μίσους επικρατεί, γιατί το έχεις θρέψει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας έχουμε και θέατρο Λυκαβητού, Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για την επόμενη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Χαρούλης και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και επίσης, επειδή ξέρουμε τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, ήρθε η ώρα να διαλέξουμε απλώς το σύστημα που θέλουμε. Έχει 5 ιζωμάτ θερμοσύστημα. Έχει 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Ξέρει τις ανάγκες κάθε κτηρίου και υπάρχει το κάθε σύστημα το κατάλληλο. Έχει δεκαετή εγγύηση. Έχει συνεργεία με πλήρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Ιζωμάτ θερμοσύστημα.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογκοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έβγαλε και το μετέο ότι είχαμε το έκτο πιο ζεστό, πιο θερμό καλοκαίρι από τη δεκαετία του 60, από την εποχή της Μπουγιουκλάκη δηλαδή, και του Δαλιανίδη. Δεν μου φάνηκε, αλλά το μετέο κάθεται, αναλύει, μετράει, βλέπει και μάλλον έχει δίκιο. Όντως ήταν το θερμότερο σε ό,τι αφορά στη διάρκεια των ημερών με θερμοκρασίες. Γιατί καύσονες δεν μπορείς να πεις ότι είχαμε. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τρίτης. Είμαστε 8 του μηνός Σεπτεμβρίου, 101,3. Αυτός είναι ο σταθμός που ακούτε. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Θεοφιλός Δούμανε στο μικρόφωνο. Πάμε και πίσω τώρα στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα, που είναι η ώρα του χρονολογίου, δηλαδή αυτό το ανάποδο, ανάδρομο τραπεζάκι, το ιστορικό που κάνουμε, όχι μόνο ιστορικό και μουσικό τα πάντα. Γιατί ας πούμε σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος ο Καρβέλας. Το 51 γεννημένος, ναι, όχι σημαντικός, η μουσική του είναι, έχει ιδιαίτερο στυλ και είχε κάνει και τους Δαίμονες, αυτό το musical που τότε είχε επικριθεί, αλλά ήταν δυνατό musical με την Άννα Βύση και ο Μάρκος Ζωσεφερλής επίσης, και αυτός έχει δεχτεί επικρίσεις, αλλά θριαμβεύει στον τομέα της επιθεώρησης και είναι και αυτός που έχει πει το «Πες και εσύ Σίση». Γιατί σήμερα θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Σίσι. Βλέπετε πώς κάθονται και δένουν όλα, ας πούμε. Πώς, η συνωμοσία της ιστορίας. Γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός μας θα πάει στο Έλα Λαμαΐν για να δει τον Σίσι τριμερής με Κύπρο. Γιατί οι εξελίξεις, βλέπετε, είναι ραγδαίες που λένε και τα δελτία. Και χρειάζεται να τον δει το Σίσι, να επιβεβαιώσει συμμαχίες. Γιατί τώρα τελευταία και οι συμμαχίες μας τρέμουν, δεν είναι τόσο δεδομένες. Και πας και λες, εντάξει, όλα καλά. Και σου λέει, ναι, μια χαρά είναι όλα. Οπότε έχουμε και αυτό. Θα γυρίσει από το Έλα Λαμέιν ο Πρωθυπουργός. Αύριο, μάλλον σήμερα, θα είναι εκεί. Σαν το Σταυρίδη στην ταινία που γύρισε τελευταία στιγμή και νομίζω στο Δελισταύρο και Ιώση ήταν. Και γύρισε με το αμπέχονο και πήρε την τελευταία επιλογή που είχε μείνει στον Κωνσταντάρα. Ποιο άλλο είναι. Και η Βασίλισσα, χάσαμε σαν σήμερα τη Λίλιμπετ. Σαν σήμερα πέρασαν 4 χρόνια.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Ειρήνη, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού του Νίκου Καραθάνου. 5 διπλές για απόψε. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Ειρήνη. Αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ακούστε και την Ατασοβουφίλη τώρα με το μέτρημά της. 20 χρόνια μετράει και θα πούμε σε λίγο περισσότερα.

0: Νάθας Αμποφίλου λοιπόν, που μετράει και μετράει και 20 χρόνια με τους άλλους δύο αυτοί, η Αγία Τριάς, ο Καραμουρατίδης, ο Ευαγγελάτος, η Νάθας Αμποφίλου, και το γιορτάζουν αυτά τα 20 χρόνια, τα μετράνε και τα γιορτάζουν με εμφανίσεις ανά την Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα, πήγανε και στην Κύπρο και κλείνουνε με θέατρο Βράχων 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Η Νάθας Αμποφίλου λοιπόν θα μας μιλήσει, θα έχουμε μια κουβέντα Σάββατο πρωί στις 10. Να είστε συντονισμένοι στον Δίες 101,3, γιατί πάντα η Νάθας Αμποφίλου λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Εν τω μεταξύ, για να επιστρέψουμε στη ρηχή πραγματικότητα, ο Πρωθυπουργός, εκτός των άλλων που είπε στη Θεσσαλονίκη, είπε και κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στους δανειολήπτες που καλύπτονται από τον νόμο Κατσέλη. Και πραγματικά πρέπει να υπάρχει και μια ευαισθησία απέναντι σε ανθρώπους που έχασαν τα πάντα στο μνημόνιο. Γιατί άλλοι δεν τα χάσαν, το επικαλούνται, το λένε, αλλά δεν έχασαν και πολλά. Άνθρωποι που έχασαν λοιπόν ακίνητα στο. Σπίτια, στο μνημόνιο, μισθούς, δουλειές, την κανονικότητά τους, τη δική τους κανονικότητα που ήταν πολύ σημαντική, αντιδρούν και έβγαλαν μια ανακοίνωση οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, γιατί είπαν, λένε, δεν το άκουσα, αλλά κάτι ξέρουν, είπαν ότι ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον νόμο Κατσέλη ως εργαλείο που δίνει κίνητρα σε μπαταχτσίδες. Και οι άνθρωποι αντιδρούν και λένε ότι είναι επικίνδυνη αντίληψη απέναντι σε πολίτες που προσέφυγαν νόμιμα στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν, να τους λες μπαταχτσίδες, και μάλιστα να ακούγεται από πρωθυπουργικά χείλη, και διερωτώνται ποιους ακριβώς προσβάλλει με τις δηλώσεις του. Τους δικαστές που εξέδωσαν τις αποφάσεις, τους χιλιάδες δανειολήπτες που επί χρόνια καταβάλουν ανελιπώς τις δόσεις που τους επιβλήθηκαν, γιατί οι τράπεζες έχουν και το πανωτόκια. Ήταν τελικά οι μεγάλες χαμένες και κερδισμένες των δυσκολιών, ενώ οι άνθρωποι εδώ προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ένα κίνητο. Τους δικαιώνει ο νόμος, δεν τους θεωρεί μπαταχτσίδες, και τους θεωρούν τα πρωθυπουργικά χείλη μπαταχτσίδες. Δεν ακούγεται ωραία.
1: Καλοκαίρι μου.
2: Σε χορταίνω, καλοκαίρι μου.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Να πάμε τώρα στις διαφημίσεις μας, στις προτάσεις μας, στις διαφημιστικές. Έχουμε τον Nova More. Αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις premium εμπειρία. Εξυπηρέτηση. Τι αλλάζει? Να περιμένεις την εξυπηρέτηση από τον πάροχο. Και θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα με το έξυπνο.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

0: Και ο καθρέφτης, ο Αλκίνος, ακούσαμε την Αντασοβούλη, σας είπαμε, τα έχουμε και προσκλήσει για τη συναυλία και για τον Αλκίνο και για τον Γιάννη Κότσιρα που έρχεται σε λίγο. Όλα στον Δίες 101,3, Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεοφιλούς Δουμάνης στο μικρόφωνο, πολύ ωραία φωτογραφία αυτή και αποτυπώνει την πραγματικότητα που καλύπτεται με άλλα ωραία λόγια. Η Δυτική Μάνη έμεινε χωρίς ασθενοφόρο στην υγειονομική περιφέρεια, την 6η υγειονομική περιφέρεια. Δεν ξέρω κατά τη Μάνη, βλέπω όμως τι στείλανε. Και μεταφέρανε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολαίου ένα ασθενοφόρο 30 ετών που έχει ζήσει ΠΑΣΟΚ, έχει σημειωτικό του Παπανδρεϊκό, όχι πολύ, έχει κάνει χιλιόμετρα, δηλαδή για να καταλάβετε το συγκεκριμένο, μα το δείτε και σκουριές απ' έξω. Και το συγκεκριμένο ασθενοφόρο έχει καταγράψει στο κοντέρ, θα σας πω γιατί είναι τοπικό site, πρέπει να το αναδείξουμε. Το που είναι να σας πω είναι το site patricenews.com, αλλά και αυτό το πήρε από site της Μάνης, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, αυτή είναι η πηγή και η φωτογραφία. Έχει διανύσει 998.000 χιλιόμετρα, 1.000.000 χιλιόμετρα, και δεν εκτιμάται από τους ντόπιους ότι στείλανε, για να καταλάβετε, το Κολούμπια και το Χάμπλ έχουν κάνει λιγότερα στο διάστημα, δηλαδή πιο πολλά έχει κάνει αυτό το ασθενοφόρο και δεν εκτιμάται. Που αυτό κανονικά πρέπει να μπαίνεις μέσα, να ξαπλώνεις και λες πήγαινε με σε παρακαλώ, ας μην έχεις τίποτα, έτσι για την εμπειρία, γιατί είναι εμπειρία να μπει σε ένα τέτοιο. Κανονικά πάει μετά, αλλά βγάζει πινακίδι του ιστορικού. Και βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και είπε: δεν έχω το βαλιτσάκι του στο Sport Billy να σας φέρω ασθενοφόρα την ώρα που τα θέλετε. Υπουργός. Όλα αυτά είναι μια κανονικότητα. Εντάξει, πλακίτσα κάνουμε, ωραία περνάμε, υπέροχα είναι. Πάρτε το αρχαίο ασθενοφόρο, το ξέρει και στην Πύλο. Έχει και κάτι γκολφ και έχει κάτι πλούσιο. Μην μπει elite μέσα, δεν θα το εκτιμήσει. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να έχουμε υπόψη.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρετε εσείς ότι θέλετε. 20 χρόνια τεχνογνωσίας, 5 διαφορετικά συστήματα. Μιλάμε για την Ιζομάτ και το Ιζομάτ θερμοσύστημα. Δεκαετής εγγύηση. Πώς το λένε τώρα, να σας το πω έτσι. Tips πολύ ευχάριστα που θα δείτε κατευθείαν στο πορτοφόλι σας και μια ομάδα, ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης συνέχεια στο πλευρό σας. Σε λίγο, Καταρίνα Παναγιωτοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από δύο διαδοχικές εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε διάστημα μόλις 25 λεπτών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του οργανωμένου εγκλήματος εκτιμούν ότι οι εντολές για τις επιθέσεις δόθηκαν μέσα από τις φυλακές. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε φέροντας δεκάδες μαχαιριές μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλός Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κώστας Λιβαδάς, εδώ Δίεση 101,3, η επιμονή σου στο πρωινό της Τρίτης, 8 του μηνός Σεπτεμβρίου, με τις Μαρίες, τους Παναγιώτηδες, τις Παναγιώτες κτλ. Να εορτάζουν κατ' επιλογή, γιατί έχουν και άλλες ευκαιρίες. Δεν είναι η μοναδική του σήμερα, αλλά επειδή είναι το γενέσιον της Θεοτόκου, γι' αυτό αν θέλουν το γιορτάζουν κιόλα. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Επειδή είναι πάρα πολλές οι απάτες, ξέρετε, έρχεται αυτό το 112 της απάτης. Έχουμε γεμίσει με 112. Αυτό λέει θα σώζει τους ηλικιωμένους από τους επιτίδιους, που είναι επινοητικότατοι. Δηλαδή αυτά τα σενάρια που γράφουν δεν τα γράφουν οι καλύτεροι. Δεν τα γράφει ο Οικονομίδης που πάει για Όσκαρ. Αυτό το σενάριο της απάτης, ότι κάθε φορά ανανεώνουν και κάθε φορά σου έχουν κάτι καινούργιο και μια μεγάλη έκπληξη. Χρειαζόμαστε τέτοια σενάρια, τουλάχιστον στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Αυτοί πρέπει κάπως να αξιοποιηθούν. Οι επινοήσεις που έχουν δεν είναι τα startup κτλ. Και τώρα τους ετοιμάζουν για τους ηλικιωμένους μια εφαρμογή που θα είναι ασπίδα για τους ηλικιωμένους και θα λειτουργεί όπως τις φυσικές καταστροφές. Γιατί μια φυσική καταστροφή είναι και αυτός που σου έρχεται και σου λέει: βάλτε σε ένα λουμινόχαρτο και άστα έξω από την πόρτα να το προστατεύσουμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Αυτοί που μόλις ακούσαμε, για να τους συστήσουμε κιόλας, το ραδιοφωνικό κοινό, γιατί στο κοινό των social media είναι γνωστή σχετικά, ήταν η Γιάμα και το Καλοκαίρι μου, αυτό που θυμίζει έτσι μια ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60, από αυτές τις βουλιουκλακικές, τις πιο ανάλαφρες, μέσα στο μετεμφυλιακό κλίμα. Εδώ Δίεση 101,3, ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, ο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Δεν σας λέγαμε πριν για το 112 και ηλικιωμένος, να βαράει και για υποσχέσεις από τη ΔΕΘ, έτσι. Γιατί αυτό που εγώ που συγκράτησα από τη ΔΕΘ, το μόνο που συγκράτησα και το θεωρώ θετικό και το μεγάλο άλμα το φετινό, είναι ότι ξαναβάλανε μαζί Λεπά και Άντζελα. Και τραγούδησαν, παρακαλώ, στο άνοιγμα των μουσικών events. Αυτό μάλιστα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ανόητες αγάπες είναι ο τίτλος, αλλά επικρατούν διάφοροι άλλοι στίγοι, όπως το λόγια ψεύτικα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Επειδή βλέπω ότι το ένδεχνο είναι πολύ των αφιερώσεων τώρα τελευταία και σε πολιτικό επίπεδο, δίνω ευκαιρίες και αφορμές και για άλλες αφιερώσεις. Εδώ δίες 101,3. Ο Παναγιώτης Ενετιάδης είναι στον ήχο, ο Θεοφύλλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα σας πούμε και για την πρώτη διαδήλωση από ρομπότ, παρακαλώ, γιατί ξεκίνησε να κάνει δουλειά το Πάμε και ο Κουτσούμπας και σε αυτό το κομμάτι, το οποίο ξέφευγε μέχρι τώρα, αλλά έγινε η πρώτη διαδήλωση. Και προηγουμένως όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί έχουμε θέματα στους δρόμους. Η άνοδος του Κηφισού θυμίζει παλιές καλές ημέρες με ανοιχτά σχολεία και όλη στη δουλειά. Από την Ιερά Οδό και πιο κάτω, σχεδόν από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια το πρόβλημα. Και στην κάθοδο, όχι τόσο βέβαια, έξοδος Αθηνών Κορίνθου και η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι Λυκόβρηση πρόβλημα. Και από την άλλη πλευρά, από Ανθούσα και Γέρακα προς Βρυλίσια.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Κάπως έτσι το λέμε και εμείς το «Είμαι καλά». Λίγο το μασάμε, το πηγαίνουμε από εδώ, το πηγαίνουμε από εκεί και το προφέρουμε στο τέλος μηχανικά τέλειως, μας πούν και μίζερους. 30 ρομπότ διαδήλωσαν για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Βγήκαν στους δρόμους, παρακαλώ, και όχι στην Κίνα, που είναι η μητέρα των ρομπότ. Βγήκαν στην Πολωνία και διαδήλωσαν για τις συνέπειες του αυτοματισμού που ευνοείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Βγήκαν βέβαια μόνο τους. Δεν πήραν την απόφαση ξαφνικά να φύγουν από τη δουλειά και να τρέξουν στις πλατείες. Οργανώθηκε, αλλά είναι η πρώτη διαδήλωση ρομπότ για τη νέα τεχνολογία που έρχεται και φοβίζει. Μπορεί από τη μία πλευρά να είναι πολύ προοδευτική η τεχνολογία, από την άλλη δημιουργεί και μεγάλους φόβους. Αλλά πιστεύω θα έχουν και ψωμένη γροθιά τα ρομπότ, δεν θα βγήκαν έτσι. Πάμε εμείς στην εξωτερική θερμομόνωση, γιατί αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρετε τι εσείς θέλετε, γιατί τα ωφέλη της θερμομόνωσης είναι γνωστά. Η Ζωμάτ λοιπόν είναι ο ειδικός στον τομέα αυτό. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ, 20 χρόνια τεχνογνωσίας έχει. 5 συστήματα έχει για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Έχει και τμήμα τεχνικής υποστήριξης συνεχώς στο πλευρό σας. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έχουμε και Ειρήνη στο Λυκαβητό, 5 διπλές για την παράσταση για απόψε στις 9. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Ειρήνη, αποστολή στο 54301. Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δολιβοριάς και άλλοι.

0: αυτό να, το να μετράμε στιγμές, ιδιαίτερες στιγμές και να μετράμε φιλιά και ερωτικά φιλιά, δηλαδή ολοκληρωμένα φιλιά, γίνεται και ταινία. Έγινε μια ταινία μικρού μήκους με θέμα, ντοκιμοντέρ καλύτερα, με θέμα πού πάει η σεξουαλική ζωή όταν τελειώνει. Τι γίνεται δηλαδή με τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι και τι συμβαίνει με αυτή την πτυχή της ζωής, την απόκριφη, την τελείως ιδιωτική και ιδιαίτερη. Γιατί ο σκηνοθέτης που είναι 30χρονος, ο Πάνος Ζιγούρος λέει ότι το σεξ ταυτίζεται σε έναν βαθμό με τη ζωή. Καθώς μου αρέσει να δράχνω τη ζωή, άρχισα να αναρωτιέμαι αν μπορείς να την απολαύσεις σε όλες τις φάσεις της. Τι γίνεται δηλαδή από μια ηλικία και πέρα, τι ρόλο παίζει το σεξ, αν παίζει ρόλο, πώς αντικαθίσταται, αν αντικαθίσταται. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία πτυχή του ντοκιμοντέρ και πολύ ωραίο ερωτηματικό που τέθηκε από το σκηνοθέτη και αποφάσισε να το υλοποιήσει και πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα, όπως γράφει Καθημερινή, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στις 11 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα ως κεντρική ήρωα είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Εκείνη είναι Ελληνίδα, γιατί ο σκηνοθέτης έχει δράσει, γεννηθεί κτλ. Στη Γερμανία, και εκείνος είναι Γερμανός. Και εντάξει, λένε, η Μαρία, δηλαδή η ηρωίδα, λέει, κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε γι' αυτό. Και λέει πράγματα για το τι συμβαίνει όταν φεύγει το σεξ σε ένα ζευγάρι. Τι το κρατάει. Μάλλον άλλα πράγματα που μπορεί να είναι και πιο σημαντικά, όπως η αγάπη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ακόμα και συνήθεια.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε χιτικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πού σε ρε σκυλέ? Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα. Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Πριγκιπέσα. Αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σοκράτη Μαλάμα, γραμμένο για ένα πιάτο φακές. Γιατί όσο και αν είναι παρεξηγημένες οι φακές, μπορούν να εμπνεύσουν. Να ψάξετε την ευκαιρία δηλαδή. Θα δείτε ότι οι φακές είναι το βασικό συστατικό ακόμη και αυτού του τραγουδιού. Εδώ Διές 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Ο Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο και πίσω στο χρόνο σας σήμερα. Να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν και έγιναν και αρκετά. Μεταξύ άλλων, είναι πολύ σημαντική η εγγραφή αυτή και είναι σημαντική και γκρίζα, γιατί σαν σήμερα πέθανε ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Πάνω στο γύρισμα της χιλιετίας, παρακαλώ, το 2000. Μπορεί να πέθανε έτσι στη φύση του ανθρώπου, είναι να αποχωρεί κάποια στιγμή, αλλά είναι και τι αφήνει πίσω. Και ο Βασίλης Ραφαηλίδης ήταν ένας μεγάλος διανοητής, συγγραφέας, κριτικός κινηματογράφου, δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, ήτανε τα πάντα. Πολιτικός αναλυτής, και πρέπει κάποιος να έχει διαβάσει τα βιβλία του. Έχει γράψει αρκετά και έχει γράψει για τον κινηματογράφο, για την τζαζ, για την αισθητική, για την πολιτική, για την ιστορία. Δηλαδή το βιβλίο του, η κωμικοτραγική ιστορία του νεοελληνικού έθνους, είναι από τα βιβλία που κανονικά στα σχολεία έπρεπε να διδάσκονται και όχι να τα ψάχνεις στα βιβλιοπωλεία κατόπιν συστάσεων. Και είχε πει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, είχε δώσει τον ορισμό της τέχνης, προσέξτε πως είχε αποτυπώσει αυτόν τον ορισμό. Είχε πει ότι ο τσομπάνος κάθεται και σκαλίζει την κλίτσα του, όχι για να την κάνει σταθερότερη, αλλά ομορφότερη. Τούτο το περιττό που προστίθεται στο αναγκαίο είναι η τέχνη.
1: Όταν ακούτε...

0: ούτε βίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά είχε πει επίσης ότι η ιστορία δεν γράφεται από ηθικολόγους, γράφεται από ανθρώπους αποφασισμένους να σκοτώσουν και να σκοτωθούν αν χρειαστεί για τα συμφέροντά τους, που πάρα πολύ συχνά τα βαφτίζουν ιδανικά για να μην καταλαβαίνουμε περί ποιών ακριβώς συμφερόντων πρόκειται.

0: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Μην ξεχνάτε ότι σας έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβητό. Είναι 5 διπλές για την επόμενη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, και αν θέλετε να τις διεκδικήσετε με το γνωστό τρόπο, μέσω SMS. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ματούλα Ζαμάνη από Dies in Concert. Τη συγκεκριμένη διασκευή, ερμηνεία του τραγουδιού. Έρχεται και ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε. Γιατί βλέπω ότι αυτός ο σειρμός είναι σειρμός σαραντάρης. Και όταν λέμε σαραντάρης, εννοούμε την ηλικία του. Δηλαδή είναι

0: Ρίσουν και οι υπόλοιποι, γιατί τα δρομολόγια στον ηλεκτρικό είναι αραιά. Δηλαδή, προλαβαίνει να σκεφτεί πολλά πράγματα από τη ζωή σου, σου δίνει το χρόνο. Ο ηλεκτρικό, υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κόσμο ότι δεν περνάνε συχνά και τώρα έρχεται ο ανακατασκευασμένο. Ο σαραντάρη δηλαδή. Ο σαραντάρη πάντα έχει μια ωριμότητα. Ένα σαραντάρη πάντα είναι χρήσιμο. Νόβα και ημέρα καριέρα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Από τι 10 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα. Σας περιμένουν εκεί να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα της Nova, να ανακαλύψετε τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει και να πάρετε μέρος και στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη σειρά Nova More. Εμπειρία σε σταθερή κινητή και τηλεόραση. Εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και ροφήματα από το Coffee Lab και περισσότερα στο nova.gr.

0: Τώρα αυτό πρέπει να το επικοινωνήσω, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Γιατί οι βραδινές λιγούρες είναι που κυριαρχούν και μας καθοδηγούν τα αστικά μας βράδια, τα μισοσκότεινα, που σηκώνεσαι και ψάχνεις και τα λοιπά. Και λένε οι ειδικοί, γιατί βγήκε ολόκληρο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, και έτσι θα σας αφήσω με αυτά τα ευρήματα της έρευνας, ότι οι τροφές που τρώμε το βράδυ παίζουν ρόλο και στους εφιάλτες. Δηλαδή, αν τρως βαριά τροφή, θα δεις και εφιάλτες μεγαλύτερους που τους βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε ανάγκη την τροφή, αλλά φαντάζομαι να φας κανένα φασόλια γίγαντες στις 12 τα μεσάνυχτα. Δεν κάθεται καλά από πολλές πλευρές. Και λένε οι ειδικοί ότι γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί, πικάντικα φαγητά, γλυκά και κρέας δεν πρέπει να καταναλώνονται το βράδυ. Πρέπει το απογευματάκι λίγο να τα απολαμβάνεις και μετά να χαλαρώνεις και απλώς να τα αναμυρικάζεις. Αργά δεν κάνει, γιατί λες το βράδυ θα είναι πολύ εφιαλτικό. Δεν λέει τίποτα για λαχανοντολμάδες. Λέει συγκεκριμένα πράγματα, αλλά ξέρει κι άλλα. Τέλος πάντων, δεν είναι. Και ανάλαφρα να φας, άμα είναι να σου έρθει ο εφιάλτης, θα σου έρθει. Δεν νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά αφού το λένε επιστήμονες και έχουν και ένα χαρτί και το δείχνουν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Nova More μαζί μας, γιατί η Nova δεν κάνει μόνο τις μέρες καριέρας, έχει και το Nova More που αλλάζει και την εμπειρία εξυπηρέτησης και την κάνει premium. Γιατί εξυπηρετήσεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, υπάρχει και το call me back. Καλείς εσύ, πατάς ένα κουμπί, κατευθείαν σε παίρνουν πίσω μέσα σε ένα λεπτό. Nova.gr για περισσότερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, εφηγαλώνει. Αμέσως μετά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μπουφίλιου Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από δύο διαδοχικές εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε διάστημα μόλις 25 λεπτών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του οργανωμένου εγκλήματος εκτιμούν ότι οι εντολές για επιθέσεις δόθηκαν μέσα από τις φυλακές. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη λόγω εργασιών οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια. Thank you.

0: και πες με αγάπη.
1: Πείτε την αγάπη και πόσο ωραία προσφώνηση είναι αυτή. Χαίρομαι ειλικρινά τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Νατάσα Μποφίλιο, την ακούσαμε εδώ 18 και 19 Σεπτέμβρη, Παρασκευή και Σάββατο, και θα τη δείτε και θα την ακούσετε στο Θέατρο Βράχων, και για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Καλημέρα στην παρέα. Σήμερα όλες νιστάζουμε, γιατί με τόση δροσιά που είχε, δεν ήθελε κανείς και καμιά μας να σηκωθεί από το κρεβάτι. Έλεγες όχι, εδώ είναι καλά τώρα. Τώρα όπως φυσάει, μη με σηκώσει κανείς και με κουνήσει. Ήταν λοιπόν μια ωραία βραδιά, αν θέλετε, μετά από αρκετές ημέρες ζέστης. Εδώ πάνω στην Γνατία Δησέφη Γαλλόνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. 211-189-1013, η πιο κοντινή σας επικοινωνή μαζί μας, και στο www.dies.gr συνδέστε μαζί μας διαδικτυακά.
2: Όταν ακούτε...

0: Ένα τραγούδι που δεν θα σταματήσει να αγαπιέται, το ακούτε μέσα από τον DS 101,3 μαζί με την καλημέρα μας, να υπάρχει να κυκλοφορεί. Η καλή είδηση τώρα της μέρας είναι κινηματογραφική, δικαιώνει αν θέλετε τον Γιάννη Οικονομίδη και την επιμονή του στο να μας παρουσιάζει την ομότητα της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων. Η σπασμένη φλέβα επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Μυθοπλασίας. Αποθεώθηκε ως ταινία από τους λάτρους του Οικονομίδη. Τώρα αποδομήθηκε από όσους τον ανακάλυψαν αργά, τυχαία ή από περιέργεια. Υπάρχουν και αυτοί. Μακάρι πάντως να εντυπωσιάσει εκεί που θα πάει. Για να δούμε λίγο πώς έχει κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους. Εθνική στο ρεύμα εξόδου βλέπω θα δυσκολευτείτε από λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσετε Αχαρνών. Η λεωφόρο Αθηνών επίσης είναι κολλημένη από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η παραλιακή βγαίνοντας από Εθνική και μέχρι να φτάσετε λιμάνι Πειραιά. Υπάρχει θέμα στο κέντρο. Στην άνοδο της Συγκρού ψηλά όμως είναι η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο πλησιάζοντας το Σύνταγμα και είναι και η Αττική Οδός από Ζεφύρι έως μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Υπάρχει όμως τώρα ένα τραγούδι που πραγματικά ακούγοντάς το ενώ οδηγείτε ούτε που θα καταλάβετε ότι έχει κίνηση.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 8 Σεπτεμβρίου. Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Άλσους Δημήτρης Κινδύς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Υπάρχει και κάτι άλλο που εύχομαι να αρχίσει λίγο να συγκινεί τον κόσμο και αναφέρομαι σε αυτή τη μεγάλη φωτιά που 9 μέρες τώρα κατακαίει παρθένο δάσος στην τραπεζίτσα της Ηπείρου και που αν είχε αντιμετωπιστεί εγκαίρως και με τη δέουσα σοβαρότητα, ίσως να μην είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί όπως διαβάζω στο Ήπειρος Online, θα χρειαστούν πάρα πολύ καιρό για να τεθεί υπό έλεγχο, γιατί είναι και απάτητο εκεί το δάσος, και πολύ περισσότερο για να σβήσει αυτή η φωτιά. Και μάλιστα ο τίτλος του θέματος εδώ είναι το πάθημα στην Κόνιτσα να γίνει μάθημα και αφορμή για πολλά που πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται ποτέ. Έχουμε μεγάλα θέματα στο κομμάτι της πρόληψης και μετά τρέχουμε να σβήσουμε και να προλάβουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Το χειρότερο από όλα σε αυτή την περιοχή είναι ότι υπάρχουν εκρήξεις από μινάρια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, κατά προσωπικού, όλμη, βλήματα, βόμβες από αεροπλάνα. Όλα αυτά σκάνε συνεχώς εκεί και η κατάσταση είναι επικίνδυνη και για τους πυροσβέστες που ενεργούν. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Εδώ με τα δικά μας τα μουσικά, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα βρεθείτε με το καλό αυτή την Πέμπτη για να δείτε το συγκρότημα Χατζηφραγκέτα για λόγους ταξικούς. Να ακούσετε αυτό το τραγούδι και να το τραγουδήσετε και πάρα πολύ δυνατά. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Χατζηφραγκέτα το όνομά σας και το email σας. Μην το ξεχάσετε και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: League.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Είναι η Μπλε από την περίοδο της Θεοδοσίας Τσάτσου και αυτό είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που πραγματικά έχουν μείνει στο χρόνο. Θα έχουμε εδώ στο στούντιο σε λίγα λεπτά για την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ρίχνει και τις τελευταίες ματιές για την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Πριν όμως θέλω να πάρετε τα κινητά σας τηλέφωνα και να γράψετε δις, να αφήσετε ένα κενό, ρεμπούτσικα, το όνομά σας, το email σας γιατί το θέλουμε και αυτό και να το προωθήσετε στο 54301. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι για το θέατρο του Λυκαβητού την επόμενη Πέμπτη και είναι μία από αυτές τις συναυλίες που δεν χάνεις. Και νομίζω

0: Νομίζω ότι ο Λυκαβιτός δεν είναι απλώς ένα θέατρο, είναι ένα σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης. Το χαρακτηριστικό βιολί της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και οι μουσικές της που έχουμε αγαπήσει στην πορεία των χρόνων.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
2: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
1: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στο Ελαλαμέν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από δύο διαδοχικές εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε διάστημα μόλις 25 λεπτών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του οργανωμένου εγκλήματος εκτιμούν ότι οι εντολές για επιθέσεις δόθηκαν μέσα από τις φυλακές. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη λόγω εργασιών οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Τέσσερα έργα τέχνης έκλεψαν δύο άτομα που εισέβαλαν τα ξημερώματα στο Μουσείο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Η συνολική αξία των έργων που εκλάπησαν εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλών για τη συνέχεια.

0: Γενικότερα σούπερ άνθρωποι χρειάζεται να είμαστε για να ζούμε σε αυτή τη χώρα. Καραπατάκι και Ρία μου, ακούστηκαν δυνατά μέσα από τον DS 101,3 και έτσι εμείς σας λέμε καλημέρα. Είστε πολλά, πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ σε αυτή την παρέα. Για να δω λίγο και πώς έχει η κίνηση αυτή την ώρα. Άμα βρω και την κίνηση, τέλεια θα είναι. Δεν θα τη βρω. Κάπου αλλού πήγα. Εντάξει, θα το βρω κάποια στιγμή στην πορεία και θα σας πω πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Χάνονται μερικές φορές και σελίδες. Πάνω Συγνατιά της Εφηγαλώνη, εδώ θα παραμείνουμε στην παρέα σας έως τη μία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Μεγάλες, μεγάλες αλήθειες σε αυτό το τραγούδι, αν με ρωτάτε. Είναι ο Δίες πάντα στην παρέα σας. Να θυμίσω ότι έχουμε προσκλήσεις που θα σας πάνε στο θέατρο του Λυκαβητού για να δείτε την Ευανθία Ρεμπούτσικα και το υπέροχο βιολί της. Πραγματικά να ξεδιπλώνει μουσικές από σειρές, από ταινίες. Ένα ταξίδι είναι πραγματικά όλο αυτό που μας ετοιμάζει και νομίζω ότι πραγματικά θα το χαρούμε σε μια πόλη όπως η Αθήνα που αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτισμών και ιστοριών. Η μουσική της βρίσκει το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη. Γράφετε Δίες, αφήνετε ένα κενό, Ρεμπούτσικα το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας. Μην το ξεχάσετε και όλο αυτό στο 54301. Το ραντεβού μαζί της είναι την επόμενη Πέμπτη, 17 Σεπτέμβρη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
2: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις.
2: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Χατζηφραγκέτα Live 10 Σεπτεμβρίου, Τεχνοπολή Δήμου Αθηναίων. Η Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. 10 Σεπτεμβρίου, Τεχνοπολή Δήμου Αθηναίων. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία, Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ένα από τα μεγάλα δώρα που μας έκανε ο Λκίνος Ιωαννίδης εδώ σε Δίες in Concert και το ευχαριστούμε για αυτή την ερμηνεία και πόσο μοναδική θα είναι η βραδιά του εκεί Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Ήδη sold out, αλλά μην ανησυχείτε, για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε. Είχαμε και νωρίτερα ένα σεισμό, να ξέρετε, στο Αιτωλικό 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με μικρότερους μετασεισμούς. Εντάξει, εδώ θα είμαστε, το παρακολουθούμε το φαινόμενο. Πάμε στην Κυψέλη, γιατί εκεί είχαν δονήσεις πριν καιρό και ακόμα δεν έχουν ερμήσει οι άνθρωποι. Βγήκε υπουργός και είπε ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, δεν χρειάζεται να εγκαταλειφθούν κτίρια, θα είναι ασφαλείς οι άνθρωποι και θα υπάρξει και πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί με έξοδα του αναδόχου. Οι δε εργασίες θα επανεκκινήσουν με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει νέο πρόβλημα και να ενημερωθούν σχετικά και οι κάτοικοι. Γι' αυτό η δε αντικειμενική καταγραφή των βλαβών θα γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Και μακάρι όλα να πάνε όπως πρέπει, γιατί είναι ενωπές ακόμη μνήμες από εκείνη την πολυκατοικία που κατάρρευσε στα Πετράλωνα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατέρευσε, δεν το είπα και σωστά.

0: Εδώ στον Δίες 101,3 παίζουμε και τα καινούργια και τον λόγο. Αγαπήθηκε με μια συνεφέλη φασούλη και η πιο ωραία κατρακύλα πραγματικά ήταν αυτή. Τώρα πάμε σε άλλη κατρακύλα. Ο πύργος του Άιφελ έκλεισε χθες μετά από ξαφνική απεργία των εργαζομένων. Προσέξτε, θρησκευτική ομάδα, τώρα είναι μέσα στον Ινδουισμό, να σας πω λεπτομέρειες δεν ξέρω. Απέτησε να αντικατασταθούν οι γυναίκες εργαζόμενοι από άντρες για να μπορέσουν να επισκεφθούν τον πύργο του Άιφελ. Και το θέμα δεν είναι ότι εκείνοι το ζήτησαν, είναι το αίτημα έγινε από δεκτό, εξού και άμεση κινητοποίηση των γυναικών εργαζομένων ως δικά τι ανάλογο να μην συμβεί σε βάρος τους ποτέ. Και έτσι πρέπει. Και πολύ καλά έκαναν. Μπράβο τους. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα. 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, εσύ κατεβάζεις παντού, παίρνεις τον deal και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 100,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Εκεί ρίχνει τις τελευταίες ματιές να μας πει και αν υπάρχουν σοβαροί μετασεισμοί εκεί πέρα σε αυτό που σημειώθηκε νωρίτερα κοντά στο Μεσολόγγι. Εσείς τις συμμετοχές σας για τη συναυλία των Χατζηφραγκέτα. Θα τους δούμε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων αυτή την Πέμπτη, ώρα 9 το βράδυ. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Χατζηφραγκέτα, θέλουμε και το όνομά σας, θέλουμε και το email σας και στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Κορισμένο κόσμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι, αχ αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια, μαστιχοτήφι.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που έχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Αετό, στην Κάριστο Ευβίας. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε και στο ανάχωμα του ποταμού Ευβίνου, στο Γαλατά Ναυπακτία, σε Καλαμιές και χαμηλή βλάστηση. Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από 2 διαδοχικές εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε διάστημα μόλις 25 λεπτών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το Παγκράτη πλέον έχει γίνει, πώς να το πω, πολύ trend σε διάφορα τραγούδια και πάρα πολύ viral. Είναι ο Δίες 101,3 στην παρέα σας, το κορίτσι του το δω, δηλαδή τη Μαρίνα Σπανού, θα τη χαρείτε στη μεγάλη τη συναυλία αυτό το Σάββατο στο Θέατρο Βράχων. Λέω για λίγο ακόμη καλημέρα, είναι ο Δίες 101,3 πάντα στην παρέα σας, ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Εφηγαλώνη θα είμαστε μαζί σας. Στο μεταξύ θέλω να σχολιάσω πως όσο περνούν οι μέρες αποδομούνται λίγο τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια, όχι για τον επόμενο χρόνο, για τα επόμενα χρόνια που θα ληφθούν τέλος πάντων από τους πολίτες. Και δεν σας κρύβω, βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μέμ εδώ, ο Παναγιώτης που όλα τα ψάχνει, όλα τα βρίσκει, όπου δείχνει τον Πρωθυπουργό να μιλά με έναν ηλικιωμένο και να του λέει: τύλιξε 100 ευρώ σε ένα λουμινόχαρτο και βγάλ τα στο μπαλκόνι, θα στα διπλασιάσω.
2: Όταν ακούτε
3: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους,
4: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Το live είναι πραγματικά ζωή και εύχομαι να χαρείτε και τη συναυλία των Χατζηφραγκέτα αυτή την Πέμπτη στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 διπλές προσκλήσεις είναι που διεκδικείται και θα τις κληρώσουμε με το τέλος εκπομπής. Διεύθυνση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Χατζηφραγκέτα, το όνομά σας, το email σας και όλο αυτό στο 54301. Να λέμε και μπράβο όπου συμβαίνει κάτι καλό. Υπάρχει μια προσπάθεια αυστηροποίησης της νομοθεσίας ό,τι έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάντες των ηλικιωμένων. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ετοιμάζεται και 112 ανάλογα με τις περιοχές όπου χτυπάνε, να στέλνετε μήνυμα ότι έχετε το νου σας, γιατί θα λάβετε ενδεχομένως κάποιο μήνυμα και ούτω καθεξής ή τηλεφώνημα. Πάντως στη Λαμία, ένας 67χρονος, εντάξει, νομίζω ότι έπραξε άριστα και κατάφερε να βοηθήσει ώστε να συλληφθούν 3 άτομα. Τον πήραν τηλέφωνο. Ο ένας του είπε ότι είμαι ο λογιστής σου και ότι ένας δορυφόρος εφορίας πέρασε πάνω από την περιοχή, κατέγραψε τα περιουσιακά στοιχεία και πρέπει, λέει, να βάλει άμεσα χρήματα και τη μαλφή σε μία σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι ώστε να τα πάρει τέλος πάντων για να τα δηλώσει ο λογιστής. Κάπως έτσι γίνεται. Τώρα είπαμε, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά να περνάει και ο δορυφόρος από πάνω και να καταμετρά το τι έχουμε μέσα, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος τηλεφώνησε στην αστυνομία, αντί να βάλει κοσμήματα, βάλει πέτρες και καλαμπόκια, συνελήφθησαν 3 άτομα και μια χαρά προχωρά υπόθεση, γιατί προφανέστατα και κάποιοι άλλοι θα έχουν ξεγελαστεί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εύχομαι να το ακούσατε δυνατά όπως και εμείς εδώ στο στούντιο. Μοναδική Red Hot Chili Peppers. Έχουμε εξέλιξη από την πλευρά της Βρετανίας για το Παλαιστινιακό. Υπό τη διακυβέρνηση του νέου πρωθυπουργού ανακοινώθηκε η απαγόρευση εισαγωγής αγαθών που προέρχονται από τα παρανόμως κατεχόμενα από το Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη. Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, σχολίασε πάντως πως θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από το να αποτελέσει αυτή η δέσμευση. Να γίνει πράξη, αυτό ήθελε να πει, και να μην απομείνει κενό γράμμα στο πλαίσιο ενός δελτίου τύπου. Από 22 Σεπτεμβρίου πάντως τίθεται σε ισχύ ανάλογη απόφαση της Ολλανδίας, ενώ έχουν προηγηθεί σχετικές αποφάσεις από την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Δυναμώνουν φωνές για το αυτονόητο που μέχρι πρώτην ως όλοι προσπερνούσαν, και νόσο τα πεπραγμένα του Νετανιάχου θα κριθούν στην κάλπη, και αυτό θα συμβεί 27 Οκτωβρίου. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Ευανθία Ρεμπούτσικα, μοναδική με το βιολί της, θα μας αφηγηθεί ιστορίες χωρίς λόγια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Θα είναι μαγική αυτή η βραδιά στο Λυκαβητό την ερχόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου. Και σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε, θα τις κληρώσουμε με το τέλος της εκπομπής. Γράφετε δίεση στο μήνυμά σας, στο SMS, αφήνετε ένα κενό. Ρεμπούτσικα, το ονοματεπώνυμό σας, απαραίτητο στο email, μην το ξεχάσετε, και στείλτε το μήνυμα στο 54301.
1: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
2: Διονύσης Σαββόπουλος.
3: Χέρια μου Αδιάνα, Χριστέ,
1: άδεια μου αγκαλιά.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert.
1: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ενημερώνω ότι για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ, η χρέωσή σας είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ και το τέλος κινητής τηλεφωνίας.

Είναι το τραγούδι που θυμήθηκαν ακόμη και όσοι το είχαν ξεχάσει, γιατί χρησιμοποιήθηκε στην Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Πήρε το στίχο πώς να γλιτώσει ο ένας από τον άλλον. Και βγήκε στη συνέχεια ένας δημοσιογράφος να το θέσει ένα ερώτημα και είπε: ναι, αλλά μετά το τραγούδι λέει τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Και εκεί εντάξει, είπε από άλλον το περίμενε αυτό και όχι

από δημοσιογράφο. Λοιπόν, αφήστε τα τραγούδια στην ησυχία τους. Αυτό έχω μόνο να πω λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα. Τις συμμετοχές σας παρακαλώ, τις τελευταίες περιμένω. Σε λίγο θα γίνουν και οι κληρώσεις. Για εσάς που σας έχει τύχει να περιμένετε να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και τρέμετε, μη σας συμβεί ξανά, να ξέρετε ότι στην Nova αυτό έχει αλλάξει. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Υπάρχει έξυπνο σύστημα. Σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Μιλάτε σε εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν προτιμάτε να μην καλέσετε. Εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού. Πες καλέστε με σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ένας εκπρόσωπος θα είναι μαζί σας και τώρα είναι ώρα για Nova. Όλα θα τα μάθετε εκεί στο nova.gr. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Εφηγαλώνη, εδώ τα δυο μας ήμασταν στην παρέα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας. Δελτίο ειδήσεων στα ακριβώς ώρας με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί εδώ στην παρέα σας η χαμογελαστή όπως πάντα Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΑΚΙΟ. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξει μετά του 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Η ώρα είναι 1.
17: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Απολογούνται στον ανακριτή ο 43χρονος και η 38χρονη για την υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Σε λίγη ώρα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΔ για τη μείωση του κόστους ενέργειας από τον αρμόδιο Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα εστίασης τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας και μία εμπριστική επίθεση σε φούρνο στην Καλλιθέα ερευνούν οι αρχές. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Αετό στην Κάριστο Ευβοίας. Φωτιά ξέσπασε και στο ανάχωμα του ποταμού Ευήνου, στο Γαλατά Ναυπακτία, σε Καλαμιές και χαμηλή βλάστηση. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ωραίο, ε, και ωραίο και αγαπημένο ήδη και μάλιστα νομίζω σε όποια χώρα κυκλοφόρησε. Είναι τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Το Beautiful Things του Benson Boone. Με αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε το μεσημέρι της Τρίτης μας. Είμαστε στην 8η του Σεπτέμβρη. Είναι ο Δίεση 101,3, το ένταχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, τα δικά σας ραδιόφωνα. Και μέχρι τις 4, αν το θέλετε κι εσείς, θα πάμε παρέα να απολαμβάνουμε μαζί τα τραγούδια μας, τα ένταχνα ελληνικά και τα ξένα. Να έτσι συζητάμε και ό,τι ξεχωρίζει από την επικαιρότητα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι.
2: Όταν ακούτε...

0: Εντάξει, αφιερωμένο στο ρεύμα μας βεβαίως, για το οποίο τα τελευταία χρόνια μόνο ρίχνουμε δάκρυα και για τα οποία μας λένε από το 29 δεν θα ξαναρίξουμε δάκρυα, γιατί θα πέσει τιμή 30%. Τώρα λογικά πρέπει να αυτήν την ώρα να εξειδικεύονται τα ενεργειακά μέτρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να δούμε πώς θα καταφέρουμε μέχρι το 29 να μην χρησιμοποιούμε ρεύμα, να μην καταναλώνουμε, να το πω σωστά, και από το 29 και μετά που θα έχουμε το 30% κάτω να γίνει χαμός το air condition. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το challenge για όλες και όλους μας. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Για να πάρετε τώρα τα κινητά σας, γιατί έχουμε και τα συναυλιακά μας και θέλω να ξεκινήσουμε νωρίς με τη Μαρίνα Σπανού, την οποία στο φινάλε αυτή τη εβδομάδα, Σαββατόβραδο, θα την απολαύσουμε στο Θέατρο Βράχων. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς και γράφετε τώρα δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας, το δικό της, γράφετε οπωσδήποτε και το email σας, γιατί αν κερδίσετε εκεί θα σας στείλουμε τα εισιτήρια. Στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πού σε ρε σκυλέ? Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και στις λίθεις το πηγάδι καθόλου νερό και γενικά πουθενά νερό. Και βλέπω τώρα ο ένας δήμος μετά τον άλλον παίρνουν διάφορες πρωτοβουλίες λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί είπαμε ότι και ο Σεπτέμβρης είναι ένας δύσκολος μήνας σε ό,τι τον αφορά, ένας επικίνδυνος μήνας διαφορετικά, με το 75% των κρουσμάτων να είναι εδώ της Αττικής Γης. Και τώρα διάβαζα για το Δήμο Κορυδαλλού, αδειάζουν λέει εκεί τα συντριβάνια και όσα δεν τα αδειάζουν, δηλαδή για εκείνα που παραμένουν σε λειτουργία, αυξάνουν το ποσοστό χλωρίωσης του νερού. Διότι, όπως είπαμε, ο Σεπτέμβρης και δύσκολος θα είναι και ζεστός πολύ θα είναι. Επομένως, το ένα δημιουργεί την κατάλληλη συνθήκη για το άλλο. Δίεση στα ραδιόφωνα. 1:30 στο μεσημέρι της Τρίτης. Εδώ είμαστε. Καλό μας μεσημέρι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: όσα λέει. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: το τραγούδι της αξέχαστης τελικής χορευτικής σκηνής του Dirty Dancing με τον Patrick Swayze και τη Jennifer Grey. Και κάπως έτσι μπορούμε αισθητικά, μουσικά και κινηματογραφικά να βουτάμε και στη δεκαετία του 80. Πίσω τώρα στο 26 και στη νέα τηλεφωνική απάτη, όπως διαβάζω στα site, όσους κάλεσε ο Ρονάλντο για βοήθεια τους κάλεσε. Τώρα στο νέο κύμα με τις τηλεφωνικές απάτες πρωταγωνιστεί το όνομα του Παύλου Ντεγκρές. Υπάρχει κάποιος που τον υποδίεται, να ξέρετε. Τηλεφωνεί βεβαίως πρώτα η γραμματέας, αλλά σε συνδέει. Έχετε το κατά νου, μην την πατήσετε, στήστε ένα αυτόγραφο μέχρι εκεί. Δεν έχει κάτι παραπάνω. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και 2 παρα 10 στο μεσημέρι της Τρίτης μας. Θυμίζω ότι αυτό το μεσημέρι διεκδικείται προσκλήσεις για τη Μαρίνα Σπανού. Το βράδυ του Σαββάτου θα την απολαύσουμε μαζί στο Θέατρο Βράχων. Πριν από το τραγούδι του Dirty Dancing ακούσαμε την Ικαρία της. Οπότε δίεση ονοματεπώνυμο Μαρίνα Σπανού, οπωσδήποτε, και το mail σας στο 54301.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση.

0: της διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: Νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
9: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση BigWin.
8: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.
14: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συναγερμός στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπό Τρυπά της Κυψέλης. Απολογούνται ο 43χρονος και οι 38χρονοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του τρίτου συλληφθέντα του 26χρονου για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας. Τη σταδιακή μείωση κατά 30% στο ρεύμα έως το 2029 ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την εξειδίκευση των μέτρων μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλη αδυναμία το τραγούδι αυτό. Να θυμόμαστε και τα DS in Concert, γιατί πολλά από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια τα έχουμε και σε μοναδικές εκτελέσεις. Είναι τα DS in Concert, είναι πολλά τα χρόνια, είναι πολλοί καλλιτέχνες που πέρασαν από το στούντιο του Δίεση. Όλα τα τραγούδια, όλες οι εκτελέσεις οι μοναδικές εκτός από τον αέρα του Δίεση είναι στη διάθεσή σας και στο κανάλι του Δίεση στο YouTube, μαζί και οι συνεντεύξεις των αγαπημένων μας καλλιτεχνών. Αυτά και καλό μας μεσημέρι ξανά, 8 λεπτά μετά τις 2, στην 8η του Σεπτέμβρη. Το μεσημέρι περνάμε παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε... Άσυλ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ορίστε. Πού έπρεπε να είμαστε τώρα και τι να μαθαίνουμε για να χορέψουμε το βράδυ σε κάποιο πανηγύρι. Σίγουρα θα είχε κάπου πανηγύρι. Έτσι ωραία κύλησε το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ είναι καθόλου εύκολος ο Ικαριώτικος. Το προσπάθησα κάποτε. Το προσπάθησα πολύ να τον μάθω αυτό τον χορό. Δεν ξέρω, το ξαναπροσπαθήσω τώρα που ορίμασε ο εγκέφαλος. Αλλά στην πρώτη φάση δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, οι τουρίστες ακόμη εκεί είναι. Και εκεί και στα άλλα τα νησιά και στην Αθήνα είναι οι τουρίστες. Και γενικά διάβαζα χθες ότι ο τουρισμός πια, αυτό που λέγαμε εμείς μεταξύ μας που είμαστε κάπως αναγκασμένοι τον Αύγουστο να κάνουμε διακοπές, που λέγαμε λοιπόν ότι ο Σεπτέμβρης είναι τόσο πιο βολικός, τόσο πιο οικονομικός, τόσο πιο άνετος, τόσο πιο... Να το ξεχάσουμε λέει και αυτό, γιατί οι τιμές φετινές δείχνουν ότι ο Σεπτέμβρης στα σίγουρα δεν είναι πιο οικονομικός, ούτε στις τιμές των δωματίων, ούτε γενικά στις τιμές τις άλλες. Να μείνω στον τουρισμό και να πω ότι είναι η δύναμη της οικονομίας μας και χρειάζεται κορυφαίους επαγγελματίες. Το Le Monde College σας προσφέρει το Bachelor Degree in Hospitality Management, πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, με το κύριος και την εμπειρία 25 ετών του εκπαιδευτικού ομίλου Le Monde. Μπορείτε έτσι να γίνετε οι ηγέτες το αύριο. Επισκεφτείτε το lemondcollege.gr ή καλέστε στο 2148 30 500 για να εξασφαλίσετε τώρα τη θέση σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

Εσύ, 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Από live σε live θα σας πάω. Εδώ βεβαίως η σημαία του συγκροτήματος, λέω για τα υπόγεια ρεύματα. Εγώ θα αλλάξω λίγο το κλίμα. Θα ανέβουμε στο Λυκαβητό, θα απολαύσουμε την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τους απίστευτους ήχους που μας έχει δώσει μέσα στα χρόνια. Το πόσο έχουμε συνδυάσει στιγμές μας μαζί τους και μαζί της βεβαίως. Την απολαμβάνουμε λοιπόν 17 Σεπτεμβρίου, θα είναι το βράδυ της Πέμπτης, στις 9 θα είμαστε εκεί στο Λυκαβητό και 5 από εσάς σήμερα με διπλές προσκλήσεις από εμάς, άρα με φίλο ή φίλοι που θα επιλέξετε να έχετε μαζί, θα κάνετε το ίδιο. Πάρτε τα κινητά σας, γράψτε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε Ρεμπούτσικα, συμπληρώστε το mail σας. Αν κερδίσετε, εκεί θα σας στείλουμε το εισιτήριο. Στο 54301 στείλτε τις συμμετοχές σας.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Κοιμήθνητη Δημήτρης Μιστακίδης, Είμαι απ' τα παιδιά.
2: Είμαι απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: σου.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συναγερμό στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπό, Τρυπά της Κυψέλης. Απολογούνται ο 43χρονος και η 38χρονη για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Απολογείται με νέα δικηγόρο και 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη μαζί τους για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με την 15χρονη κόρη της οικογένειας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Τη σταδιακή μείωση κατά 30% στο ρεύμα έως το 2029 ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την εξειδίκευση των μέτρων μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Εδώ λέμε τώρα με τον Κώστα Μανουηλίδη που έχει αναλάβει τα του ήχου και θα είναι παρέα μας ως τις 4. Πώς η άρνηση των Queen έφτιαξε το Survivor ουσιαστικά με το τραγούδι που ζήτησε αρχικά ο Σταλόνε των Queen, το Another One Bites the Dust, και το οποίο αρνήθηκαν να του δώσουν εκείνη, και πώς έφτασε στους Survivor ζητώντας τους να γράψουν κάτι ανάλογο για την ταινία. Με ένα πρόχειρο μοντάζ έφτιαξαν το Eye of the Tiger, το οποίο όχι απλώς έγινε τεράστια επιτυχία, τους χάρη σε βραβεία και 1002, αλλά ακόμη και τώρα το ακούμε και το έχουμε και απολύτως συνδεδεμένο με το Σταλόνι και το Ρόκι. Δίεση στα ραδιόφωνα, 3 και 10, τρίτη και τελευταία κοινή μας ώρα στο μεσημέρι της τρίτης μας. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, για τον Κώστα Εμμανουλίδη σας τα είπα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια μας.
1: Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Τέρματα θαύματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήταν μαγική και ελπιστά να συνεχίσουμε. Ναι, ναι, ναι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

τραβήγωσε ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια

Spirito FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ανεβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα, κάποιον αγαπάει ακόμα. Κάποιον αγαπάει, τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για ξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

άδειος του πόνου το παράλληλο. Βαρύς χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο. Εσύ εκεί κι εγώ στου πόνου το υπόγειο. Να σε